Che perpatò, che perpatò sta xena. Chi ne to spiti orfano, orfano. Αβάσταχτο το δειλίνο και τα βουνά και τα βουνά.